0: Ναι, Ρανιουά και Λακαλίτσο, μόνη μόνη Μποντία.
1: Αλό, Μποντία.
0: Μποντία, κομί.
1: Πώς δεν λακά άλλο που τώρα ράδιο.
0: Βακάνι, να ρωτσα νάνι.
1: Μου λόταν Σακίλα, Ανακαλαβίτη.
0: Ανά Σακίλα, ο Ανακαλαβίτη. Μωρέ μου μενιαρίου ανάνα, αν σαγούκι, χω.
1: Μία κάβολο άκη ατεντερουκό καρνά κάντο, εν τεκάλι καρενόβολο.
0: Βάλα, ο Ανακαλαβίτη, ο κομί ο Ακαλαό.
1: Ana kalaviti no kumiwa kahalu kutoro radio niyo, chuwabo.
0: No towa chuwabo, mluko ni kavihero. Mala wese mna mna halu viri hahai.
1: Yes, mana ilano viri hapama, sinna mkitana, seliwanche, yeko kiresandre na insa iyo.
0: Ulu! Muna halu viri hapama.
1: Rejaka.
0: Kawa mnye rena chuwa tanu.
1: Ina mnye raya kana mkidama, nakasi deni ya. Amano Jauki, Namaria, and Adona Isa. Apo Sana Madina, Nama Madonna Vittoria. Nati wana eko, kwa kwa salukutora.
0: Nena tamala wosi selu wapama.
1: Obrigada.
0: Obrigado.